0: παΐσι. Μου έβιν παλιάδεκ.
1: Μου έβιν παλιάδεκ. Μπαγόν σου καπάπου με. Μου έζινιον παλιάδεκ. Εταιρού με. Εσό καπάπ. Μου έβιν παλιάδεκ. Μπαγαπάπ.